η αγάπη που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

Τους γράφω όλους, ξέρεις που. Δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πουν. Ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Ούτε με νοιάζε ποτέ τι θα πουν. Μέχρι τέλους μόνο αυτό θα ζητήσω.

Λες και έχω μια πέτρα στο στήθος. Λες και δεν έχω καρδιά, μικρός και θλιμμένος ο χτυπός.

τηλεφωνό μου. Λέω το καημό μου κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.

0: για την εποχή επίπεδα.
1: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
2: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
1: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στο
3: Ελληνικό. Ευχάριστο τα νέα το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και της θέσης των ανέμων.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
3: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Εύχομαι να είστε καλά και να περάσετε όμορφα.

0: Και για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

0: You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή «Η Φωνή της Ορθοδοξίας» της Ιεράς Μητροπόλεως Βοστόνης, η οποία τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βοστόνης κυρίου Μεθοδίου. Σκοπός μας είναι να σας φέρουμε την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ως και τα δόγματα και τις παραδόσεις της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο μιλητής σας σήμερα είναι ο πατέρας Βασίλειος Μπέμπης. Στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Χριστός λέει κάτι που ίσως είναι από τα πιο δύσκολα λόγια του. «Όσθις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με». Είναι λόγια που δεν μας προσφέρουν μια εύκολη θρησκεία. Δεν λέει ο Χριστός ακολούθησέ με και η ζωή σου θα γίνει εύκολη. Δεν υπόσχεται ότι θα εξαφανιστούν οι δυσκολίες, οι δοκιμασίες, οι απογοητεύσεις. Μας υπόσχεται όμως κάτι μεγαλύτερο από αυτά, ότι δεν θα περπατήσουμε μόνοι μας. Προσέξτε την πρώτη λέξη, όσθις θέλει. Δεν επιβάλλεται ο Χριστός, δεν πιέζει, δεν αναγκάζει, αφήνει ελεύθερο τον άνθρωπο. Η πόρτα της Εκκλησίας είναι ανοιχτή και η πρόσκληση του Χριστού είναι ανοιχτή. Αλλά η απάντηση πρέπει να είναι δική μας. Και τι σημαίνει να πούμε ναι στον Χριστό? Απαρνησάς το εαυτόν. Η φράση αυτή συχνά παρεξηγείται. Δεν μας ζητά ο Χριστός να μισήσουμε τον εαυτό μας ή να καταστρέψουμε την προσωπικότητά μας. Μας ζητά να αρνηθούμε τον εγωισμό μας. Να μην λέμε πάντα «εγώ έχω δίκιο», «εγώ θέλω», «εγώ πρέπει να κερδίσω», «εγώ πρέπει να απαντήσω», «δεν πρόκειται να συγχωρέσω» κτλ. Και να μάθουμε να λέμε «Κύριε, εσύ τι θέλεις από τη ζωή μου». Αυτά τα λόγια είναι η αρχή της πνευματικής ζωής. Και μας απαντά ο Χριστός ότι όλοι έχουμε έναν σταυρό. Μπορεί να είναι μια δυσκολία στην οικογένειά μας, μια δοκιμασία στην εργασία μας, μια απογοήτευση, ένα πρόβλημα που μένει άλυτο, μια θυσία που πρέπει να κάνουμε για κάποιον άλλον άνθρωπο. Αλλά υπάρχουν και σταυροί που δεν φαίνονται. Ο σταυρός του να συγχωρήσεις. Ο σταυρός του να σιωπήσεις όταν θα μπορούσες να πληγώσεις. Ο σταυρός του να βοηθήσεις κάποιον όταν είσαι κουρασμένος. Ο σταυρός του να παραμείνεις πιστός όταν όλοι οι άλλοι καταλείπουν. Ο σταυρός του να κάνεις το καλό χωρίς να παραμένεις αναγνώριση. Αυτά είναι τα καθημερινά σταυρικά βήματα του χριστιανού. Και υπάρχει κάτι σημαντικό. Ο Χριστός δεν λέει «κατασκεύασε το σταυρό σου». Λέγει «να σηκώσεις το σταυρό σου». Δηλαδή ο σταυρός υπάρχει ήδη μέσα στη ζωή μας. Το ερώτημα είναι πώς θα το σηκώσουμε. Μπορούμε να σηκώσουμε το σταυρό μας με θυμό, με παράπονο, με απελπισία, ή μπορεί να σηκώσουμε το σταυρό μας με πίστη, λέγοντας «Κύριε, δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά θα μείνω κοντά σου». Αυτή είναι η χριστιανική πίστη. Και ο Χριστός συνεχίζει με ένα ερώτημα που όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ακούσουν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, τι ωφελεί να κερδίσει τον κόσμο αν χάσει την ψυχή σου? Μπορεί να έχεις χρήματα, αλλά να μην έχεις ειρήνη. Μπορεί να έχεις επιτυχία, αλλά να μην έχεις αγάπη. Μπορεί να σε γνωρίζουν πολύ, αλλά να μην γνωρίζεις πραγματικά τον Θεό. Μπορεί να κερδίσεις πολλά πράγματα και ταυτόχρονα να χάσεις το πιο σημαντικό, τον εαυτό σου. Γι' αυτό και ο Χριστός μας καλεί να αλλάξουμε τις προτεραιότητές μας. Ζούμε σε έναν κόσμο που μας λέει Γίνε πιο δυνατός. Απόκτησε περισσότερα. Μην αφήσεις κανένα να σε ξεπεράσει. Γίνε πιο γνωστός. Προστάτευσε τον εαυτό σου. Αυτά δεν μας λέει ο κόσμος. Ο Χριστός μας λέει αγάπησε, δώσε, συγχώρησε, ταπεινώσου και ακολούθησέ με. Και η μεγαλύτερη ανατροπή είναι όταν ο άνθρωπος σταματά να ζει μόνο για τον εαυτό του και ανακαλύπτει τότε πραγματικά τον εαυτό του, γιατί δεν είναι το τέλος ο Σταυρός. Μετά το Σταυρό έρχεται και η Ανάσταση. Και αυτό είναι το μήνυμα που η Εκκλησία θέλει να κρατήσουμε. Ας μην φοβόμαστε το Σταυρό. Μην νομίζουμε ότι μας εγκατέλειψε ο Θεός. Βρίσκεται μαζί μας πάνω στο δρόμο του Σταυρού. Επομένως, ας μην φοβηθούμε να πούμε ναι στον Χριστό. Ας αρνηθούμε λίγο περισσότερο τον εγωισμό μας. Ας σηκώσουμε με πίστη το Σταυρό που μας έχει δοθεί. Και πάνω απ' όλα, ας ακολουθήσουμε τον Χριστό. Γιατί δεν μας υπόσχεται ένα δρόμο χωρίς Σταυρό, αλλά μας υπόσχεται ότι ο δρόμος του Σταυρού οδηγεί στην Ανάσταση και στην αιώνια ζωή. Τις καλύτερες ευχές σε όλους, εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κύριου Μεθοδίου.
3: Good morning. Welcome to the Voice of Orthodoxy, the weekly radio program of the Greek Orthodox Metropolis of Boston, presented under the guidance of His Eminence, Metropolitan Methodius. We present you the good news of great joy which comes from our Lord Jesus Christ, and the divine tradition of the one holy Catholic and Apostolic Church. I'm Father Luke, and I'll offer the word this morning. How many of us truly want Jesus Christ to live in us, to know that God is always with us, dwelling in us? Shouldn't that be the goal of every Christian? Isn't that the good news we try to proclaim week after week, that God loves us and wants to live in us and wants us to live in Him? Our fundamental and central goal of life as Christians is not only to believe in God, but more importantly, to be united with Him, to become one with Him, and to live in union each and every day with Him. And this beautiful union with God only grows in its depth and love the more we open up our hearts and minds to receive Him, and the more we allow Jesus to live freely within us. Remember, we are finite beings, yet finite beings who try to connect with an infinite God. Thus, our journey into God's boundless love is a never-ending journey filled with awe and wonder. This is what St. Paul is getting at when he writes in his letter to the Galatians in today's epistle reading. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. This beautiful description summarizes our goal to have Christ living in us. What an exciting and awe-inspiring aim. Yet here comes the challenge. In order for the risen Christ to come and dwell in us, we have to make space for Him. We can't fill our minds and hearts with the cares and the desires and the passions of the world and then expect Jesus to be one of many other interests in our lives. Our faith can't simply be one of many passions and desires. If we honestly look at ourselves, many of us treat Jesus Christ and our faith as something we claim to be important, maybe as something that would make our top 10 list of priorities. But truth be told, it's not at the very top. We will see our priorities by how we live our lives, how we value what we have, how we organize our time, our efforts, our finances, our passions in our everyday living. Do you want to take a simple test to see what's truly important in your life? Okay. Look carefully at your daily calendar and see where you spend the majority of your time. How much time do you give to connect with God each day? How much time do you even think about God and the spiritual things of the world? Then, the second test, take a good look at your bank account and see where and how you spend your money. Do you prioritize God in your finances? Remember, Jesus said, where your treasure is, there your heart will be. How each of us spends our time daily and on what we spend our money will show what we truly prioritize in our lives. And here lies the great challenge. The Bible describes the Almighty as a jealous God. Not jealous in an unhealthy way. He makes it very clear that what he expects from his people and how he wants us to prioritize him and his relationship with us above everything else. You remember one of the hardest things Jesus ever said when he said, if you love father or mother more than me, you're not worthy of me. And if you love son or daughter more than me, you're not worthy of me. How hard is that teaching to take to heart? Christ warns us that no matter how wonderful family is, and family is one of the greatest blessings we have, our family can't take priority before God. If we place family as our first priority, we're not giving God his proper place in our lives. St. Paul writes to the Christians in Rome, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of our minds, that we may prove what is good and acceptable and the perfect will of God. Do not be conformed to this world, but be transformed by the will of God. The world tempts us every day with dreams of becoming rich, of finding entertainment that will satisfy us, of being sexy and cool. Society tempts us with an impression that happiness will come from material wealth, from beauty, from temporal pleasures. Everyday social media and the internet marketing makes us feel that we need to have whatever they offer, because only then will we be happy. Being conformed to the world deceives us into following our sporting passions, where the New England Patriots become an idolatry instead of a simple pastime. Being conformed to the world deceives us into thinking that our political passions, whether MAGA and Trump or the Democratic Party, will answer all our problems. Being conformed to the world deceives us into thinking that fulfilling our sexual dreams and desires will bring us ultimate happiness. There are many temptations that fill our hearts and lives, temptations that often make unattainable promises of happiness, contentment, and even meaning in life. Yet as St. Augustine once said, our hearts remain restless until they rest in God. God knows this, and that's why he wants to dwell at the center of our lives. Only he will fill our hearts with ultimate and eternal meaning and contentment. Jesus Christ wants to live and dwell in each of us. And if he does, then his peace and love and joy will reign in our hearts. Yet we have to make space for him. We have to prioritize him above all else. Jesus says, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and dine with him, and he with me. We have to first hear his voice. We have to hear his knock. And then we have to open the door and invite him in. He will never force himself into us. We have to make room for him to dwell in us and not allow our passions, our desires, our egocentric tendencies to fill up all the space in our hearts. This is precisely what Jesus meant when he said in today's gospel reading, if anyone wants to follow me, they must deny themselves and take up the cross. In today's world, denying ourselves and willingly accepting whatever cross God places in our lives may sound like foolishness. The world offers another perspective by saying, Allow me to fulfill all your desires, all your passions. Don't deny yourself of anything. Will we deny our passions, or will we strive to fulfill our passions? These are the two ways which lead to very different outcomes. That's why St. Paul says, the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Do we want the source of life, the fountain of love, our Lord Almighty to live in us? That's what he wants to do. But we have to learn to deny ourselves, to create space for him, to prioritize him above all else in our lives. Christ is knocking and waiting for us to open up. Today, let us open up the door of our hearts and welcome him to take the first place, the place of honor and priority in our lives. We close our program this morning with the blessings of His Eminence Metropolitan Methodius. I'm Father Luke, praying that we all learn to truly deny ourselves, to take up his cross, and to follow him, so that we can then be able to say, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. God bless you all.

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα διαβάζουμε τα εξής. «Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού. Και το όνομα αυτού θα καλεστεί Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός Ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος και Άρχοντας της ειρήνης». Όλα τα ονόματα του Ιησού που τον περιγράφουν με τρόπο μοναδικό μπορούν να ενεργοποιηθούν και να γίνουν πραγματικότητα στη ζωή του κάθε πιστού κάθε μέρα. Η πλήξη, η ανία μας μεταμορφώνεται διότι Εκείνος είναι Θεός Θαυμαστός. Όπου υπάρχει σύγχυση όλα τακτοποιούνται διότι Εκείνος είναι ο σύμβουλός μας και μας πλησιάζει να μας καθοδηγήσει με τη συμβουλή Του. Η αποθάρρυνσή μας από τις αποτυχίες της ζωής μεταβάλλεται διότι Εκείνος είναι Θεός ισχυρός, Θεός πανίσχυρος. Οι πιέσεις του χρόνου καθησυχάζονται διότι Εκείνος είναι ο Πατήρ του μέλλοντος αιώνος.

Τέλος, η αγωνία, η φόβη, η ανασφάλεια, όλα διευθετούνται, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι η ειρήνης μας. Ένας άνθρωπος του Θεού περιέγραψε την ειρήνη του Θεού ως την αιώνια γαλήνη, η οποία βρίσκεται βαθιά ριζωμένη στην ψυχή του πιστού, ο οποίος προσεύχεται και απόλυτα εμπιστεύεται τον Κύριο, και καμία εξωτερική αναταραχή ή δυσκολία δεν μπορεί να φτάσει αυτήν την βαθιά ριζωμένη ειρήνη. Όσο πιο βαθιές είναι οι ρίζες μας στον Θεό, τόσο πιο βαθιά είναι και η ειρήνη του Θεού μέσα μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο άρχον της ειρήνης και ο συγκεκριμένος θεϊκός τίτλος τακτοποιεί στη ζωή του πιστού κάθε ανησυχία, κάθε ταραχή αλλά και αναστάτωση. Ο Ιησούς Χριστός, όπως τότε τον πρώτο αιώνα, έτσι και σήμερα 21 αιώνες μετά την ενσάρκωσή του, σκύβει στην καρδιά του κάθε πιστού και πάρα πολύ τρυφερά διακονεί την ταραχή μας, λέγοντας το εξής: αφήνω σε εσάς ειρήνη, σας δίνω την δική μου ειρήνη. Για τον πιστό της Παλαιάς Διαθήκης η λέξη ειρήνη δεν σήμαινε απλά την έλλειψη πολέμου ή εντάσεων. Η λέξη ειρήνη στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφει την κατάσταση του ανθρώπου που ζει αρμονικά με τον εαυτό του, με τον συνάνθρωπό του και πάνω απ' όλα με τον Θεό. Ειρήνη για τον άνθρωπο του Θεού δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ότι όλες οι δυσκολίες μας έχουν τακτοποιηθεί ή απομακρυνθεί. Ειρήνη για τον άνθρωπο του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός μας είναι παρόν. Ενώ έχω το πρόβλημα και τη δυσκολία, ο Θεός είναι παρόν εν μέσω προβλημάτων και δυσκολιών. Ειρήνη δεν σημαίνει απουσία προβλημάτων, η ειρήνη πολύ απλά σημαίνει ότι ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μου. Ειρήνη σημαίνει ότι έχω εκείνα τα εφόδια, τα πνευματικά, που με έχουν δοθεί από τον Θεό, τα οποία θα με βοηθήσουν να αντιμετωπίσω κάθε αντίξωη συνθήκη, κάθε δυσκολία με απόλυτη επιτυχία. Η βιβλική λοιπόν ειρήνη δεν έχει να κάνει τίποτα απολύτως με όλα όσα διαδραματίζονται γύρω μου, όσα λαμβάνουν χώρα γύρω μου, διότι η ειρήνη της Αγίας Γραφής είναι εσωτερική, είναι υπόθεση καρδιάς. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η ειρήνη μας. Και αν αυτή η ειρήνη, αγαπητοί φίλε, δεν υπάρχει στην καρδιά σου και στην καρδιά μου, θα πρέπει σήμερα το πρωί να αναλογιστούμε αν ο Κύριος Ιησούς, ο άρχον της ειρήνης, κατοικεί μέσα μας. Όταν σκέφτομαι τη φράση αυτή, το μυαλό μου αμέσως πηγαίνει στο χαρακτήρα του Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός, καθώς μελετούμε και συλλογιζόμαστε τη ζωή του στα Ευαγγέλια, ήτανε άνθρωπος ειρήνης. Τον βλέπουμε να κοιμάται στο πλοίο όταν αυτό βασανίζεται από άγρια κύματα, ενώ οι έμπειροι ψαράδες, οι μαθητές, είχαν κατατρομάξει. Τον βλέπουμε με απέραντη γαλήνη να κοιτάζει εκείνο το μεγάλο πλήθος των 5.000 ανδρών, επιβεβαιώνοντας τους ανήσυχους μαθητές ότι εκείνος γνώριζε τη λύση στο πρόβλημα. Με τρομερή ηρεμία μπήκε στο δωμάτιο του παιδιού που είχε πεθάνει, έπιασε το χεράκι της και της είπε «Ταλιθά κούμι», που σημαίνει «κορίτσι, κοράσιον, σου λέγω να σηκωθείς». Ακόμα και εκείνοι οι δύο φοβεροί δαιμονισμένοι στα γάργαρα, όχι μόνο δεν τον τρόμαξαν, αλλά ο άρχον της ειρήνης γαλήνεψε και τις δικές του ταραγμένες καρδιές τους βρήκανε να κάθονται, να είναι ντυμένοι και να είναι σόφρονες. Όταν πάμε στις δίκες του Ιησού, βλέπουμε τη σύλληψη, την αδικία, την κακομεταχείριση, απόλυτα γαλήνιος, κανένα παράπονο, καμία αγριότητα, κανένας εκνευρισμός. Μάλιστα, ο Πιλάτος θαύμασε τον Ιησού για τη σιωπή του. Ειρήνη ακόμα και πάνω στο Σταυρό. Διαβάζουμε από τις ιστορικές πληροφορίες που έχουμε ότι οι περισσότεροι ετοιμοθάνατοι
καταργιόνταν τους εκτελεστές και έβριζαν και βλασφημούσαν. Κι όμως ο Ιησούς πάνω εκεί στο σταυρό προσευχήθηκε: «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Το μυστικό λοιπόν, το κλειδί της ειρήνης μας, της ειρήνης αυτής της καθημερινής, όχι θεωρητική και απόμακρη, αλλά της εσωτερικής, είναι η σχέση μας με τον Πατέρα. Οδηγώντας τους μαθητές του από το ανώγιο στον κήπο της Γεσθημανή, ο Κύριος μας είπε: «Για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα, όπως με διέταξε, με προσέταξε ο Πατέρας, έτσι κάνω». Επειδή αγαπούσε τον Πατέρα, τον εμπιστευόταν απόλυτα και εκείνος γέμιζε την καρδιά του με απόλυτη ειρήνη. Συχνά εμείς οι άνθρωποι νομίζουμε ότι η ειρήνη θα έρθει εξωτερικά, κάτι που έρχεται από κάπου αλλού έξω και μακριά από εμάς, ενώ στην πραγματικότητα πηγάζει από την καρδιά μας, διότι μέσα εκεί ακριβώς έχει φυτέψει την ειρήνη του ο άρχον της ειρήνης. Οι καρδιές μας βρίσκονται σε πόλεμο ή απολαμβάνουν ειρήνη πάντα σε συνάρτηση με το ποιος έχει τον έλεγχο, ποιος έχει το κοντρόλ της ζωής σου. Αν ο Ιησούς Χριστός ελέγχει τη ζωή μου, επειδή εκείνος είναι ειρήνη, θα υπάρχει ειρήνη στην καρδιά μας. Η ειρήνη του Θεού δεν είναι κάτι φευγαλαίο, μια ρηχή ψυχική κατάσταση βασισμένη στην περίσταση, ίσως στην καλή μου υγεία, την αύξησή μου στην εργασία, την καλή μου σχέση με φίλους και συγγενείς, κάποια εξωτερικά ερεθίσματα και βέβαια τα ευμετάβλητα ανθρώπινα συναισθήματα. Η ειρήνη για τον πιστό είναι μια πεποίθηση απόλυτα βασισμένη στο νικηφόρο έργο που έκανε ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό. Ξέρετε όμως κάτι, αγαπητοί φίλοι, ποθούμε, λαχταρούμε όλοι μας το δώρο, αυτό το όμορφο, το ευλογημένο δώρο της ειρήνης, χωρίς όμως να σκεπτόμαστε πολύ συχνά τον δωρητή. Για να έχω ειρήνη στην καρδιά μου, πρέπει πρώτα να βασιλέψει ο Κύριος της ειρήνης μέσα μου. Ειρήνη στην καρδιά, ειρήνη στην οικογένεια, ειρήνη σε κάθε μέλος, ειρήνη στις εκκλησίες μας, παντού είναι ακριβώς η αρχή η ίδια. Στο Λουκά 19:38, όταν ο Κύριος πραγματοποίησε εκείνη την θριαμβευτική είσοδο στα Ιεροσόλυμα, υψώθηκαν φωνές λατρείας: «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλέας εν ονόματι του Κυρίου, ειρήνη στον ουρανό και δόξα εν υψίστης». Ναι, υπάρχει ειρήνη, απόλυτη ειρήνη στον ουρανό, στον απόλυτο βαθμό. Πρέπει όμως να αναρωτηθώ: στην καρδιά μου υπάρχει ειρήνη? Στο σπίτι μου υπάρχει ειρήνη? Στην εργασία μου, στην εκκλησία μου, είναι εκείνος ο βασιλιάς μου? Μόνο έτσι ο χριστιανός απολαμβάνει την ειρήνη του Θεού, όταν ο ίδιος αποφασίσει να δεχτεί αυτήν την ειρήνη μέσα του και ταυτόχρονα όχι μόνο ειρηνεύει, αλλά γίνεται ο ίδιος ειρηνοποιός. Ειρήνη αφήνω σε εσάς, ειρήνη τη δική μου σας δίνω, όχι καθώς ο κόσμος δίνει, δίνω εγώ. Εδώ λαμβάνουμε μια κληρονομιά από τον Ιησού. Μας άφησε τη δική του ειρήνη, όχι απλά ειρήνη τον οποιανδήποτε ειρήνη, αλλά σας αφήνω τη δική μου ειρήνη. Την ειρήνη δηλαδή που είχε ο Χριστός όσο ζούσε, την έχει αφήσει στα παιδιά του, σε εμάς. Ο Θεός λοιπόν, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, τα όσα ακούμε για οικονομική κρίση, για πολέμους, για κινδύνους, ο Θεός να φυτέψει στην καρδιά μας τη δική του ειρήνη, η οποία θα γεννηθεί από την παρουσία του Αναστημένου Χριστού μέσα μας. Ο Θεός όλους να μας ευλογεί σήμερα και την υπόλοιπη εβδομάδα. Αμήν.

0: Kalimera, good morning, Kali Kiriaki. You are tuned to Grecian Echoes. It is our Sunday morning big show. It is the final Sunday, officially, of the summer of 2026. We enter into the fall season on Tuesday. Kalimera sas Kiriaki, 20 του μηνός, τελευταία Κυριακή του καλοκαίρι. 55 βαθμούς έξω από το στούδιο αυτή τη στιγμή. Θα φτάσουμε στους 62. Currently 55 degrees outside of our studios with a high temperature today, 62, cloudy, even some rain. The sun rose at 6:30 a.m. Ανέτειλε ο ήλιος 6:30 και βασιλεύει στις παρατέταρτο 7, 6:45 p.m. Red Sox lost 2-1 to Tampa Bay yesterday. They have the third game of the series this afternoon at 1:40 in the afternoon, and the Patriots take on the Steelers at 1 o'clock this afternoon, the home opener in Foxborough. Benchwarmers will be discussing it. It's our Sunday program. I'm your host, Teddy Dimitriadis, along with Nicoleta Papadoyani. Very special program today, as we will be honoring our Consul General, Simeon Tegos. Costa Perdicaki will be coming in, Stamati will be coming in, Petro will be coming in, we'll be getting lots of phone calls, certainly looking forward to that. So a full Sunday program, and a pleasure to get you right out of the first bell. Καλημέρα την Νικολέτα as well.
1: Καλή Κυριακή, 20 Σεπτέμβρη φτάσαμε, ποιος το πιστεύει. Είμαστε εδώ στο στούντιο παρέα με τον Dead. Θα πάμε και σήμερα με μια ιδιαίτερη εκπομπή, αφιέρωμα στον κύριο Σιμεών Τέγο, τον πρόξενο πρέσβη τη Βαθμίδα, ο οποίος αποχωρεί από την Βοστόνη σε λίγες μέρες και θα αναμένουμε για τον καινούριο πρόξενο, την καινούργια πρόξενο που θα έρθει από την Ελλάδα να τον αναπληρώσει.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, θα πάμε παρέα με μουσική, με κέφι, με πολύ πολύ ωραία διάθεση, με τον Ted. Καφεδάκι πιάτε, εγώ δεν έχω πιει, θα το πιούμε το καφεδάκι σε λίγη ώρα. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας, το οποίο θα το ακούσουμε, ωραίες επιλογές μουσικές, θα πούμε τα γενέθλια και μετά καφέ. Σιγά σιγά εδώ αυτή την υπέροχη συνεφιασμένη Κυριακή. Καλημέρα σας.
1: So let's start off our program like we always do with our national anthems. Αρχίζουμε ξανά την εκπομπή μας σε ελληνική ήχο με τους εθνικούς ύμνους της Ελλάδας και της Αμερικής. Καλημέρα σας ξανά, καλή Κυριακή και καλή ακρόαση.

0: Well, it's almost time to enjoy that first cup of coffee, but let me also say good morning because he has joined us.
1: And
0: καλώς τον να σταμάτη μα.
2: Εγώ είμαι αυτός.
0: Εσύ σε ήρθες έκπληξη. Εδώ στο στούντιο, πώς έπαθε?
2: Ήρθα στο στούντιο, δεν έχουμε καλεσμένο σήμερα.
1: Τους ξέρεις, τους guest star κάνουν ειδικές εμφανίσεις, δεν είναι για περιορισμένες.
2: Έφερα την τούρτα εγώ.
0: Καλά και έκανες.
2: Ναι, έφερα την τούρτα.
0: Μου φαίνεται από ότι τα άφησες στο αυτοκίνητο, γιατί δεν τον τα βλέπω.
2: Βέβαια, πού θα τα αφήσω. Όταν έρθουν οι καλεσμένοι, δεν έφερα για σένα.
0: Καλημέρα,
2: Σταμάτη. Σου μαγειρεύω τα νέα εδώ πέρα.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο. Δεν μου λες, θες να στα πω τα αγγλικά, να στα πω live ή να στα πω με το τεχνητή, με το TN. Το TN, ξέρεις ποιο είναι?
0: Το
2: TN.
0: TN.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Καλύτερα.
2: Το AI.
0: Το AI.
2: Αυτού που, το AI. Αυτό που σου κάνει πράγματα.
0: Άκου, AI, να βγάλουμε και ένα όνομα. Αριστίδη Ιωαννίδη.
2: Εγώ έχω
0: AI, ο Αριστίδης Ιωαννίδης.
2: Εγώ έχω δικό μου, εγώ λέω EI.
0: EI.
2: Ειρήνη.
1: Είδες, αυτός είναι ο σωστός. Ο σύντροφος.
2: Να μου πει ένα, τώρα που μ' ακούνε, να μου πει ένας σύζυγος ότι η γυναίκα του ξέρει πιο λίγα από το AI.
0: Ναι.
2: Να το, αμέσως. Αυθόρμητος βγήκε. Ένας άντρας να βγει και να μας πει ότι η γυναίκα μου ξέρει πιο λίγα.
0: Πες μας με μετά.
1: Οι γυναίκες εξορισμού τα ξέρουν όλα. Οπότε οπότε δεν είναι.
0: You're outnumbered right now, Nicola Tasso. Anyway, σταμάτη με τα ωραία σου τα λόγια. Πες μας γιατί είσαι εδώ σήμερα.
2: Γιατί είμαι εδώ, γιατί έχουμε να τιμήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας τίμησε. Ας το πω έτσι, όπως εγώ δεν έχω προετοιμαστεί, μου όπως με ρωτάς αυθόρμητα, αυθόρμητα σου απαντώ. Αλλά ο κύριος Τέγος, γιατί είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο και δεν είναι απλώς ένας που λέμε για ερήμην του λόγου, ο κύριος Τέγος μας τίμησε 4 χρόνια. Τίμησε τον ελληνισμό, τίμησε την ελληνική σημαία, τίμησε την πατρίδα εδώ στα εδάφη της Αμερικής. Τελεία και παύλα.
0: Well said. Well said, well said.
1: Λοιπόν, η συζήτηση σηκώνει και ένα ωραίο καφεδάκι.
0: Ένα καφεδάκι, ναι, λοιπόν, και ο Σταμάτης καφέ πίνει, εγώ πίνω, εσύ πίνεις.
1: Να πιούμε το
0: πάμε.
1: Πρώτο καφεδάκι της ημέρας, εγώ το έχω γυρίσει στο τσάι τώρα. Παρέα έχω εσάς όμως με τον καφέ. Μιχάλης Χατζηγιάννης, καλή σας ημέρα και εδώ είμαστε, παρέα.

0: απολαύστε το ειδηλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel, που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσφάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν Wi-Fi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown, Rhode Island. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.
1: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
2: Make sure to tune in to the Benchwarmers Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
3: Hi, I'm Billy Galatis.
4: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
5: Hi, I'm Nick Markopoulos.
6: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are the Benchwarmers. Tune into the Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
7: Ψωνίζουμε έξυπνα, κερδίζουμε χρήματα. Εξασφαλίζουμε τα καλύτερα προϊόντα στο τραπέζι μας. Market Basket. More for your dollar. Υποστηρίζουμε το Market Basket, το σούπερ μάρκετ ελληνικής ιδιοκτησίας που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία. Για παραπάνω από 100 χρόνια οι καταναλωτές υποστηρίζουν το Market Basket, το οποίο διαθέτει και όλα τα ελληνικά προϊόντα. Κρασιά, ελληνικά τυριά, γιαούρτι και όλα τα γλυκίσματα από την Ελλάδα στο δικό σας σπιτικό. Οι διοκτήτες του Market Basket ευχαριστούν τους πελάτες τους.

0: για όλα αυτά τα χρόνια υποστήριξης και τους υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά.
1: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
2: When you're working, the hours can be really early, causing drowsiness that inhibits productivity. That's why I like to start every morning with a cup of joe by New England Coffee. New England Coffee is made from only the finest coffee beans from Africa, Central, and South America. New England Coffee offers tons of different options, covering all over the light to dark roast spectrum, so you can find that perfect sweet spot for your coffee cravings. Next time you need a wake me up, choose New England Coffee. Available at supermarkets, restaurants, and institutional dining areas near you.
3: Fall is coming, New England. Is your vehicle ready? Right now it's the Sullivan Tire Fall Tire Sale. Buy 3 Uniroyal tires and get the 4th free. That's dependable performance, long-lasting value, and one great deal only at Sullivan Tire. But hurry, this special Uniroyal offer ends September 30th. And Sullivan Tire has you covered for complete auto service, including brakes, oil changes, alignments, and more.
4: Don't miss these special deals all this month only at Sullivan Tire.
5: You will find a Sullivan Tire location near you.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλή Κυριακή. Καλημέρα στους πιο καθυστερημένους, εσάς που κοιμηθήκατε λίγο παραπάνω. Καλώς, ορθώς πράξατε. Σας ζηλεύω, έχω να πω λιγάκι. Εδώ είμαστε παρέα με το Σταμάτη, με τον Ντέτ. Και ο Σονούπο προσέρχεται και άλλη παρέα. Θα είναι πολύ ωραίο και ευχάριστο το πρόγραμμα σήμερα. Έχουμε και ωραίες εκδηλώσεις, ωραία event. Θα σας τα υπενθυμίσω για μια ακόμη φορά. Στον Άγιο Γιώργιο λοιπόν, το Γλέντι, τελευταία μέρα, ολοκληρώνεται σήμερα 20 Σεπτεμβρίου. Θα ξεκινήσει στις 11 και θα ολοκληρωθεί στις 3 το μεσημέρι. Οπότε για lunch σας βλέπω να πηγαίνετε. Φαγητό, ζωντανή μουσική, The Taverna, The Raffles, θα έχει χορό. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση λοιπόν στον Άγιο Γεώργιο, στον Καθεδρικό, στο το Γλέντι, ολοκληρώνεται σήμερα. Έχουμε το φεστιβάλ του Καθεδρικού 18-19 και σήμερα ολοκληρώνεται και αυτό. Από ό,τι μου είπαν και ο Τέτ και ο Σταμάτης, ήταν εξαιρετικά. Οπότε έχετε καλές συστάσεις για να πάτε σήμερα και να φάτε πολύ ωραία, να γλεντήσετε, να χορέψετε. Enjoy the Taverna Athens by Night. 12 το μεσημέρι ξεκινάει σήμερα το φεστιβάλ μας και θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα, οπότε κάνετε dinner εκεί. Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε The End of Summer by the Egyptian Coptic Festival. Ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Wayland 169 Rice Road. Κάτι διαφορετικό είναι αυτό. Να πάτε να δείτε πώς γιορτάζουν και οι διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικοί πολιτισμοί, κάτι διαφορετικό, να μάθουμε και κάτι καινούριο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αιτήματα άκουσα, πήρα μία, πώς το λέμε, παραγγελιά το λέμε στην Ελλάδα, για τραγούδι, Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν, και πάμε να το ακούσουμε, το λογαριασμό.
5: Το λογαριασμό δώστε στον Σταμάτη.

0: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
1: To accompany Sevan Bakery's diverse selection of prepared homemade foods and gourmet delights is their wine cellar with wines from the Napa Valley, Armenia, and more. Sevan also carries Armenian beers and other beverages. From the mixing bowl to the bakery case, every bakery product is handmade using traditional recipes and preparation methods. Carrying a complete assortment of olives, nuts, dried fruits and grains, as well as international cheeses and dried meats. 599 Mount Auburn Street, Watertown. SevanBoston.com. Thank you and Shinora Galutyun.
2: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
3: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
4: Καλοκαίρι και παγωτό.
5: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
6: Καλοκαίρι και παγωτό.
7: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.

0: talk about WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report.
3: Καλημέρα Σταμάτη.
4: Καλημέρα, 20 Σεπτεμβρίου σήμερα Κυριακή. Κυριακή λίγο συννεφιά θα έχουμε, ό,τι πρέπει για ποδόσφαιρο, baseball και American football, ό,τι τραβάει ψυχή σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας, να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από εδώ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς δύο οι μεγάλες ανακοινώσεις, οι μεγάλες αλλαγές που γίνονται στην αμερικανική κυβέρνηση, αν θέλετε να το δείτε έτσι. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει μία δύναμη τεχνητής νοημοσύνης, AI Force, όπως είπε. Ακριβώς το ίδιο ή όπως είπε ο ίδιος, όπως έκανε το Space, την διαστημική δύναμη, το Space Force, για τον, και θα διορίσει έναν επικεφαλής για, για το θέμα αυτό, απορρίπτοντας τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια ότι ήταν απάτη. Σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social το Σάββατο, χτες, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι για τον σκοπό αυτό συγκροτώ την δύναμη τεχνητής νοημοσύνης, AI Force, όπως ακριβώς κάναμε με την διαστημική δύναμη, το Space Force, προσθέτοντας ότι για την θέση του επικεφαλής πρέπει να υποβάλουν αίτηση μόνο άτομα με υψηλό δείκτη νοημοσύνης IQ. Δεσμεύτηκε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν θα εμποδίσει ούτε θα ανακόψει με κανέναν τρόπο την ανάπτυξη αυτού του απίστευτου κλάδου. Για τον ίδιο τον πρόεδρο, το γεγονός ότι ο ένας πρόεδρος δίνει σε μια υπηρεσία το όνομα μιας απειλής που μόλις χαρακτήρισε ανύπαρκτη, δεν αποτελεί αντίφαση, αλλά την ουσία της στρατηγικής του. Δείχνεις ότι αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα, ενώ ταυτόχρονα επιμένεις ότι το πρόβλημα δεν υφίσταται. Είναι γεγονός ότι στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης οι μεγάλες δυνάμεις, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η Ρωσία, προσπαθούν να ανακτήσουν το προβάδισμα. Στο άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο ανακοινώθηκε την Παρασκευή το βράδυ, ο πρόεδρος Τραμπ σύναψε συμφωνία ασφάλειας με την Δανία και την Γρυλανδία. Θυμόσαστε όλος η φασαρία που είχε γίνει με την Γρυλανδία, ότι θα πάμε, θα την κατακτήσουμε κτλ. Ουσιαστικά έγινε μια συμφωνία όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον έχουν μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των

0: άλλων αναγκών για την Γρυλανδία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ίδιου του Προέδρου, ενώ αξιωματούχος του State Department επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία εξασφαλίζει μόνιμη πρόσβαση, δικαιώματα χρήσης βάσεων και δικαιώματα υπερπτήσης. Ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την κυριαρχία της Γρυλανδίας. Σε νομικό πλαίσιο η κυριαρχία και η σημαία θα παραμείνει στην Δανία και στην Γρυλανδία και η συμφωνία απαιτεί ακόμη και την έγκριση των κοινοβουλίων των δύο χωρών για να τεθεί σε ισχύ. Πάντως ο πρόεδρος της Δανίας είπε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί σε 1-2 εβδομάδες όταν θα έρθουν όλοι για το συζητήσεις στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών. Μήνες απειλών και της προσάρτησης εις βάρος ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Τραμπ αρνιόταν ακόμα και να αποκλείσει την χρήση στρατιωτικής βίας, κατέληξαν ακριβώς στο είδος της συμφωνίας που θα μπορούσε να είχε διαπραγματευτεί αθόρυβα από την πρώτη κιόλας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν διευρυμένες βάσεις, διευρυμένη πρόσβαση στην, και η Δανία διατηρεί την σημαία της στον χάρτη. Πολλοί λένε ότι αν ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκανε όλη αυτή την φασαρία, δεν θα μπορούσε να πάρει αυτά που πήρε. Στον υπόλοιπο κόσμο, η Ουκρανία εξαπέλυσε την μεγαλύτερη επίθεση με ντρόουν κατά της Μόσχας, ενώ η Ρωσία ψηφίζει. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ψηφοφορίες σήμερα το Σαββατοκύριακο για το Κοινοβούλιο της Ρωσίας. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 1000 ντρόουνς εναντίον της Ρωσίας. Οι πολίτες στη Γερμανία προσέρχονται στις κάλπες για κρίσιμες εκλογές σήμερα Κυριακή και αν ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς χάσει θα έχει σοβαρό πρόβλημα και μάλλον θα αναγκαστεί να παραιτηθεί. Ενώ οι περίφημοι αντάρτες Χούτι, αυτοί δεν το βάζουν κάτω. Συνεχίζουν, εξαπέλυσαν καινούριο κύμα βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν σε μη επαδρομένων αεροσκαφών με στόχο την Ριάντ, παρακαλώ την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, πλήττοντας πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σηματοδοτώντας μια σημαντική κλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων. Στην Ελλάδα να πάμε και στα ελληνικά θέματα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στρέφεται στις Βρυξέλλες για την μείωση των φόρων στα καύσιμα. Ο κύριος Μητσοτάκης δηλώνει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να μειώσει προσωρινά τους φόρους στα καύσιμα εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέψει τα εθνικά μέτρα να εξαιρεθούν από τα όρια δαπανών καθώς οι τιμές επιβαρύνουν τα νοικοκυριά. Ενώ στα ελληνοτουρκικά δεν φαίνεται να σταματάμε, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν προειδοποίησε την Ελλάδα να αποφύγει απερίσκεπτες κινήσεις στο Αιγαίο, δηλώνοντας ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και οι ακτοφυλακοί βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Ο Φιντάν διατήρησε υψηλούς τόνους στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τις νέες του δηλώσεις, προειδοποιώντας την Ελλάδα για ενέργειες που χαρακτήρισε απερίσκαπτες, συνδέοντας τη στάση της Αθήνας με την προσέγγιση των εκλογών που έρχονται στην Ελλάδα. Στην παγκόσμια οικονομία να πάμε και τα νέα εκεί, καθώς την Παρασκευή ο δείκτης Dow Jones υποχώρησε λίγο κατά 95 μονάδες, βρίσκεται στις 51.600. Δεν είναι και πολύ χαμηλότερο, το υψηλότερο ήταν κοντά στις 52.000-53. Το S&P ενισχύθηκε και ο Nasdaq και αυτός ανέβηκε την Παρασκευή σε μια συνεδρίαση με μεικτά πρόσημα, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ανέκαμψαν εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για τον εφοδιασμό με πετρέλαιο από την Μέση Ανατολή. Τόσο το Dow Jones όσο και η IBM ήταν αυτή που σημείωσε την χειρότερη επίδοση στο δείκτη, πάνω από 3% κάτω, ενώ η Amgen και η Nvidia ήταν αυτές οι εταιρείες που είχαν την μεγαλύτερη αύξηση. Επίσης, η περίφημη Berkshire Hathaway του Buffett είχε πιέσει στη μετοχή της μετά την ανακοίνωση ότι ο καταπληκτικός επενδυτής Buffett θα πλέον αποσυρθεί τελείως, αν και η μετοχή ανέκαμψε εν μέρη μέχρι το κλείσιμο της συνεδρίασης. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός αγωνίζεται στην Καλαμάτα, θέλει να κάνει το 5 στα 5, να μείνει πρώτος και αήττητος και νικηφόρος πριν την διακοπή. Οι υπόλοιποι όλοι δοκιμάζονται, η ΑΕΚ θα πάει στον Βόλο εκτός έδρας, ο Ολυμπιακός παίζει στη Λιβαδιά, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο Αγρίνιο και οι τέσσερις αντιμετωπίζουν δύσκολους αντιπάλους εκτός έδρας, να δούμε ποιος θα μείνει με τον Μουτζούρι που λέμε. Οι Red Sox έχασαν χτες 2-1 στο Tampa Bay, είχαν νικήσει την Παρασκευή, σήμερα είναι το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι, 1:40 το μεσημέρι, ενώ έχουμε και τους Patriots να παίζουν το δεύτερο μάτ σήμερα με το Pittsburgh, εδώ στο Gillette Stadium, 1 το μεσημέρι, είναι το πρώτο εντός έδρας μάτ. Με τον Mike Vrabel φυσικά να θέλει να επανέλθει μετά την οδυνηρή ήττα που είχε στο Seattle την πρώτη αγωνιστική. Το Pittsburgh έχει νικήσει 20-13 την Ατλάντα και εκεί έχουμε τον Aaron Rodgers, παρακαλώ, τον θυμάστε, εδώ και ο γιος μου τον θυμάται. Ακόμα παίζει αυτός, μπράβο του. Υπό τις οδηγίες του καινούργιου προπονητή Μάικ Μακάρθι, δύσκολο μάτς με το Pittsburgh οι Πατριώτες. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ΧΟΥΣ που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you. And they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
2: Would you like to spend your whole day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course not. So leave it to the professionals at Nicholas A. Papakarikos, CPA in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on the website at papakarikoscpa.com.
3: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means to write. This message is presented by the Baboulis family.
4: Your employees do so much for you, so make sure they get the benefits they deserve. At Starkweather & Shepley, we use our knowledge from practical experience and professional expertise to completely understand the necessities and desires of employees. Because of this, we are able to help companies find the best options for their employees, and also for themselves, through data-driven and creative solutions. In order to find the right plan for you and your employees, please visit www.starshep.com or call 781-320-9660.
1: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
5: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.

0: I really want deep sea scallops. Let's eat at a seafood restaurant.
1: Well, I want roast turkey with stuffing.
2: I want chicken parmesan.
0: We will not find a place with all three of these options.
3: Jimmy's Broad Street Restaurant in Weymouth has all of these options and even more. You can come sit down or call 781-337-6620 to place a takeout order. Jimmy's Broad Street offers a clean atmosphere, reasonable prices, and has a classic diner ambiance. And with its 20 years of experience, we are sure you will be happy with their service.
4: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 9.30 δείχνει το ρολόι, άρτια αφιχθής, ο καθηγητής μας ο κύριος Πέρτρος Βαμβακάς και ο κύριος Περδικάκης από το Rhode Island είναι εδώ. Το studio full, μεγάλη παρέα.
1: Πήραν το κάθισμα σου μου φαίνεται.
0: Ναι, τους το παραχωρώ, είναι φυσικά είναι... Τους ανήκει διαφυσβήτητα. Λοιπόν, σε λίγη ώρα κοντά μας ο Γενικός Πρόξενος, ο κύριος Σημεών Τέκος, ο οποίος αποχωρεί τέλος του μήνα, θα μας πει αυτός καλύτερα πότε θα φύγει. Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για τις υπηρεσίες που παρήχε στην κοινότητά μας και ένα έτσι φόρο τιμής. Ένα μικρό σημερινό πάρτι έχουν διοργανώσει εδώ τα αγόρια, ο Σταμάτης.
2: Λοιπόν, τώρα πριν πει η αντροπαρέα, έρθει τώρα που έχουμε και μια γυναίκα στην παρέα, θα φύγει, θα την κοπανίσει.
0: Ναι, ευκαιρία βρήκα.
2: Ευκαιρία βρήκε. Λοιπόν, τώρα που σε έχω εδώ και σε έχω, έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Αλλά δεν θέλω να ευχάριστα να πούμε. Δεν θα πούμε δυσάρεστα.
0: Γεια, βεβαίως.
2: Μην αρχίσουμε τα δυσάρεστα τώρα

0: στην Ελλάδα και στα αυτά το τι γίνεται, γιατί είναι δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε εκεί, αρχίσουμε και να κλαίμε.
1: Να τα σκαλίζουμε.
0: Άστα. Λοιπόν, κανένα ευχάριστο, τι έχουμε να πούμε, έχουμε κάτι...
1: Στην ειδησιογραφία.
0: Ναι, στην ειδησιογραφία. Να πούμε εδώ για το. Τι να πούμε για το Χρήστο που πήγε στο Βάρσιτι.
2: Αυτά είναι ευχάριστα.
1: Τα πιο ευχάριστα.
0: Κόφι πάντα κερδίζει. Τώρα τελευταία δεν έχει χάσει και κανένα μάτσο.
1: Κοίταξε, είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα, το ξέρεις και εσύ καλά, εγώ το ξέρω ότι έχω εργαστεί και στα ειδησιογραφικά, αποτελεί είδηση πάντα κάτι αρνητικό. Είναι είδηση. Οι καλές ειδήσεις δύσκολα βγαίνουν στην επιφάνεια.
2: If it bleeds, it leads.
0: If it bleeds, it leads.
1: So, νομίζω ότι οι καλές ειδήσεις έχουν να κάνουν με τα αθλητικά δρόμενα. Δεν ξέρω, είχαμε καμία διάκριση σε κανένα αγώνισμα αυτές τις μέρες.
0: Αυτοί που πηδάνε. Αυτός που πηδάει μακριά και αυτός που πηδάει ψηλά. Ο Καραλής.
1: Ο Καραλής, ναι.
0: Αυτός που πηδάει ψηλά. Και ο Τέντογλου πηδάει μακριά. Το τριπλούν. Ναι, ναι. Τριπλούν κάνει αυτό. Όχι, το μήκος, το απλό κάνει.
1: Θα μπορούσα να ξεχωρίσω και έτσι σαν τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που μας μιλάει για μέτρα ελάφρυνσης για την ακρίβεια προχθεσινή στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
0: Ναι, ναι, σήμερα αυτό είπε κάτι κάνε... λεπτά. Σήμερα είπε ότι θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει πρέπει να πάρει. Πρέπει να πάρει approval.
1: Ότι ναι, ναι, το διάβασα.
0: Είναι σαν το πέτσο, είναι σαν αυτό ότι.
1: Δίνω δύο, παίρνω τρία.
0: Ναι, αλλά πρέπει. Ναι, πρέπει να πάρεις approval για να τα μειώσεις και θέλει.
1: Ναι. Ας είμαστε έτσι λίγο επιφυλακτικοί να δούμε πώς θα πάει το πράγμα.
0: Πάντως, τώρα έχει εκλογή, να μα πάρουμε κάτι.
1: Το πρωτοσέλιδο, το πρώτο θέμα της καθημερινής είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο αγώνα γιατί θα πρέπει να πληρωθούν και οι λογαριασμοί που έλεγε.
0: Κάτσε, η Ευρώπη τώρα πήρε τον Καναδά. Yeah. Έκανε μεταγραφή.
1: Λοιπόν, οι λογαριασμοί θα φουσκώσουν πολύ και τα πετρέλαια και όλα και αυτά.
0: Εγώ τον Καναδά τώρα, θα πληρώσω ο Καναδάς. Την Ιρλανδία δεν κατάλαβα, τη χάσαμε ή την κερδίσαμε τώρα. Η Γρυλανδία ήταν στην Ευρώπη, όχι.
1: Η Γρυλανδία τώρα. Κοίταξε.
0: Η Δανία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι.
0: Η Δανία είναι στην. Έχει το ευρώ η Δανία. Η Γρυλανδία τώρα τι έχει. Τραμπ έχει.
2: Trump currency.
1: Αυτό θα μας το πει ο Πέτρος. Τα ξέρει καλύτερα.
2: Έλα εδώ Πέτρο, κάθεσαι εκεί στη γωνία.
1: Οι πολιτικές
0: τη Ιρλανδία τώρα πήραμε. Δηλαδή εγώ αυτό που κατάλαβα είναι στο Δευτέρι ότι έγινε μεταγραφή. Η ομάδα της Αμερικής πήρε την Γρυλανδία και η ομάδα της Ευρώπης πήρε τον Καναδά. Απλά λαϊκά και κατανοητά.
1: Άσε να βγει, άσε να βγει επόμενη εβδομάδα, γιατί αυτά είναι πίσω μπρος λίγο. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα είναι δηλώσεις, πώς θα κινηθούν, πώς θα πάνε τα πράγματα. Εσύ τι λες, Πέτρο?
3: Καλημέρα πρώτα απ' όλα.
2: Καλημέρα.
3: Τι να πω, όλοι οι νικητές είναι στη Γρυλανδία. Νίκησε ο Τραμπ διότι υπόγραψε κάτι, είναι η Γρυλανδία. Φόρου ζωής με την Αμερική.
0: Αυτό είναι φόρου, δηλαδή αυτό είναι permanent, irrevocable, permanent. Είναι Παναγιά μου εγώ. Δηλαδή...
3: Είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο φράζει το πρόεδρος. Κέρδισε η Δανία, η Δανία είναι ευτυχισμένη διότι
0: έβγαλε τον πελάπο. Έβγαλε τον πελάπο πάνω της.
3: Κέρδισε η Γρυλανδία γιατί η κυριαρχία της έχει νομιμοποιηθεί πλέον. Όλοι είναι κερδισμένοι στο θέμα της Γρυλανδίας.
0: Και τι θα πει στο ΣΥ τώρα που θα τα βρουνε. Το ΣΥ θα του πει μου φάγε το πιόνι.
3: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι μια τεράστια έτσι, η τράπουλα έχει πεταχτεί στον αέρα και απλώς προσπαθούμε να δούμε πού θα πέσουν και πώς θα πέσουν τα χαρτιά. Δηλαδή κάποτε που είμαστε πιτσιρικάδες εμείς στο Πειραιά, στις γειτονιές εκείνες που παίζαμε χαρτάκια παίζαμε και παίζαμε φάτσο άφατσο. Φάτσο άφατσο. Και ρίχναμε τα χαρτιά στον αέρα και όπως έπεφτε το χαρτί ακριβώς η παγκόσμια.
2: Έτσι.
3: Άμα είχατε και γυαλινάκια.
2: Νικολέτα, have a great day. Νικολέτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: She's given up her seat, so we thank her for that.
1: Με το καλό η συνάντηση.
3: It takes four to replace her.
2: It really does.
1: Έχει ωραία παρέα.
2: Μπράβο, μπράβο. Well said.
1: Στο προσκήνιο. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλά να περάσετε όλοι. Τα ξαναλέμε σύντομα.

Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Σάμερβιλ της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάβας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617 623 1900.

0: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more, from general service to dental implants. We've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
1: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newbury Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
2: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μια προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
3: WNTN, home of Greece and Echoes, the longest running Greek American program in the country.
4: Well, the time in our studios is exactly 43 minutes past 9 o'clock on. It is our Sunday big show, and it's the final Sunday of the summer of 2026. Thanks for setting your radios to the right spot, 1550 a.m. on the dial, and of course, our signal is streaming around the globe on our websites, GrecianEchoes.com and WNTN.com. And I'm checking the analytics. We have a tremendous amount of listeners this morning for a very special program. But before I get to that and introduce our special guest and our panel acknowledge him, we've got the Gledis. We've got two cathedrals celebrating today. Third and final day of the St. George Greek Orthodox Cathedral Gledi. And that's happening in Manchester, New Hampshire. Wonderful signing of some great legislation on Friday. Uniting New Hampshire and our Greece all happened this past weekend. Wrap it up today, 11-3, Gledi, St. George. In Manchester, New Hampshire. Today is also the third and final day, τρίτη και τελευταία μέρα του Festival της Εκκλησίας του Καθεδρικού. Our cathedral, I went there, yes, ένα οκτωπόδι που είχα χτες, παιδιά, αξέχαστο. Annunciation Cathedral Festival, final day today from 12 to 7. Enjoy the music of the Orpheus Orchestra. And also, for those of you in, well, Metro West, if that's convenient for you, we received notice yesterday from the Coptic community. The Egyptian Coptic cultural event happens today in Wayland, 169. So make every effort to attend. That's the Saint Philosopher and Saint Coptic Orthodox Church in Wayland. Festival today, Mediterranean foods and some wonderful Egyptian culture for you to enjoy. Well, as we have been promoting now for about a week and anticipating for quite a bit, unfortunately, we have decided to put together a very, very special program today honoring the gentleman that's sitting right in front of me, our Consul General Simeon Tegos, or actually Ambassador Tegos. But nonetheless, we had this thought about a month ago to prepare something and, in a sense, to bid adieu, to say goodbye to, most importantly, a very, very good friend. I was thinking about what to say, and I came up with Grecian Echoes is coming up into its 80th year this year, and Simeon Tegos has been around for four of them. So for 5% of our programming, he has been like the key guy. So with no further ado, and Stamati Sastras is here, Kostas Perdikakis. So this is kind of a, today we'll call it, to de ke tu Perdikaki ke tu Kyriou Simeon. along with Petra. We're going to have a lot of fun. We've scheduled several phone calls for people to say hello.
5: Τώρα θα το πω. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το πω. Είναι το σαλόνι. Α, να το πω.
4: Πες το.
5: Είναι το σαλόνι και το αλόνι.
4: Ναι. No further ado.
6: Εντάξει, αυτό είναι αυτό που κάνει τον πρόξενο το φοβερό. Ότι είναι και του σαλονιού.
4: Μέσα στο μικρόφωνο, Κώστα, μπροστά.
6: Και του σαλονιού και του λιμάνιου.
4: Very nice.
6: Μόλις απίθανος.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα σε όλους.
4: Καλημέρα.
6: Κύριε καθηγητά.
7: Καλημέρα.
6: Από εδώ, από εκεί είναι το κολονάκι αριστερά, ο πρόξενος στη μέση και από εδώ είναι η λαϊκούρα.
5: Πώς είναι το κολονάκι τώρα, γιατί έχει το κολονάκι έχει μαύρο στίγμα τώρα, μην πας να κάνεις καμιά ιατρική εξέταση.
6: Μόνο το γιατρό μην πας.
5: Μια στο κολονάκι.
4: Consul General, good morning, καλημέρα.
8: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ Τέτ μου, ευχαριστώ παιδιά, νομίζω ότι η γεωγραφική μου θέση αυτή τη στιγμή στο στούντιο είναι η πιο ασφαλής, έτσι να τα λέμε. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Τέτ μου. Πριν από λίγο συνειδητοποίησα ότι πριν από 4 χρόνια ακριβώς σχεδόν ο κύριος Βαμβακάς ήρθε να με πάρει από το σπίτι. Εγώ δεν είχα ιδέα ούτε που είναι ο σταθμό, ούτε ποιος είσαι εσύ, ούτε ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε.
4: Και από εκεί και μπρος πήγε στον πελάς.
6: Πάντα είδαμε ένα ψηλό παιδί, μπήκε μέσα, ωραίο παιδί.
8: Πάντα με τρόμαζε το ραδιόφωνο, πάντα με τρόμαζε όλα αυτά, αλλά με αυτή την ομάδα εδώ νομίζω εν τέλει όχι μόνο μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, αλλά καταφέραμε να περάσουμε και καλά και να κάνουμε και μια we had a good run που λένε εδώ οι Αμερικανοί, έτσι νομίζω. Και καθώς ερχόμουν σήμερα για τελευταία φορά εδώ στο σταθμό, ως πρόξενος τουλάχιστον, σκεφτόμουν ότι ήταν καλά χρόνια, κάναμε πολλά πράγματα όλοι μαζί και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι και πάλι εδώ σήμερα για να χαιρετήσω τον κόσμο έτσι ραδιοφωνικά, και πραγματικά είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Ευχαριστώ πολύ.
4: No, εμείς σας ευχαριστούμε.
8: Thank you so much for giving me this opportunity once more.
4: No, it really, really
8: last time.
4: Yeah. One of the things that, you know, this is a program of celebration, but in a sense it's also, you know, a program, it's a bittersweet, because I'm going to miss your smiling face, as are, you know, 50, 60, 70,000 Greeks that you have, you know, literally spoken to in your tenure here. And this seems to happen every 4 years that, you know, αλλάζει σελίδα που λέμε. We move into a new chapter. So I'm going to defer to you for a couple of minutes, and we will be getting some phone calls. I have scheduled phone calls, so we will interrupt. But, you know, να περάσουμε ωραία, να έχουμε ένα καφενείο, you know, let us know some of the most, you know, what was some of the most challenging, what were some of the most, you know, bet. You were very happy with, you know, talk about your tenure and see if you can condense it for us.
8: I don't think, I mean, first of all, I don't think that as a rule, I don't look back. I always try to
4: look forward.
8: And, you know, one of the amazing characteristics of this beautiful country is that it's always looking forward. It's built with the materials of the future, no matter where it stands in the present. And in our world, back in Europe, we have this tendency to look back a lot. So this contrast helped me realize again and again why this diaspora, these people here in New England are so incredible and so strong. You want to take this or?
4: Actually, continue your thoughts, and then we'll take the phone call. Continue the thoughts; we'll keep them on the line.
8: If I have to say a few things about the last 4 years, was like first of all, it was not me; it was a team at the consulate. And for example, this team here, I think we did an incredible job together, with you at the head, and also with Stamati, with Petro, with Costa. To transmit a message and to make sure that the diaspora is connected. And after all, the job of the consul is to make sure that your voices can be heard louder. Mm-hmm. And that's the main purpose of a consul, is to serve. We are all mere passerbys. I'm in favor of rotation. I think it's healthy, especially in diplomacy and politics. It's definitely healthy. Mm-hmm. We should move ahead. But my job as consul is pretty straightforward. And we need to serve the community, to make the voice to make their voices heard, and to connect it with the motherland, with our incredible country.
4: I think you achieved that, and plus. Listen, let's take the phone call, because once again, we have several phone calls in line for today's program.
8: Of course,
4: and we'll
8: of course.
4: Take the first one. Good morning, Kalimera, and could you please say good morning to our Consul General, Simeon Tegos. Kalimera, sa sembros.
7: Kalimera, Σημειών.
8: Σας έψαχνα κύριε Ντάνη, σας βρίσκω στο ραδιόφωνο.
7: Καλημέρα σε όλους σας. Προπαντός όταν έχεις το Πεντρικάκι εκεί πέρα δεν χρειάζεται κάποιος άλλος.
8: Αυτό το παραδέχομαι και
6: εγώ. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο. Έπρεπε να έρθεις και εσύ εδώ σήμερα. Εντάξει.
7: Σημειών, today is a sort of a happy for Σημειών, perhaps going back to our mother country, but also a sad day for all of us that we're going to lose a representative of our country, of our mother country, and such a wonderful individual, both him, Maria, and Ariada, his daughter, the whole family, brought a big life and community together. And the interesting part is that your voice really regenerated our Simeon. Συγχαρητήρια για την ωραία δουλειά που κάνετε εδώ πέρα στη Βοστόνη. Σε αγαπάμε πάρα πολύ και θέλεις να

0: Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
1: Here for Boston since 1898. For more than four generations, the Cooperative Bank, TCB, has been helping their customers make their goals and dreams a reality. With locations in Rosendale, West Roxbury, Charlestown, and Jamaica Plain, their core values are to do the right thing, to draw strength from diversity, committed to their communities, putting their customers and people first. Again, here since 1898, the Cooperative Bank. To speak Greek or English, contact Irene Koletis out of the main office in Rosendale at 617-325-2900. Again, that's 617-325-2900, the Cooperative Bank.
2: Η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι η προστασία της οικογένειάς σας, του μέλλοντος και της δουλειάς σας. Σκεφτείτε ότι τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είναι οικονομικά ασφαλή, ακόμα και αν δεν είστε εκεί να τα προστατέψετε. Κάντε το δικό σας πλάνο ζωής σήμερα. Η Τζοάννα Αντωνόπουλος είναι εδώ για να σας διαβεβαιώσει ότι η οικογένειά σας είναι προστατευμένη. Με ελαστικά προγράμματα και τη σωστή καθοδήγηση, βρείτε το τέλειο πλάνο ασφάλειας ζωής που θα καλύπτει τις ανάγκες και φυσικά τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Δώστε στους αγαπημένους σας ένα δώρο, το δώρο της οικονομικής ασφάλειας. Καλέστε σήμερα την Τζοάννα Αντωνόπουλος στο 781-894-7000 ή στείλτε της email στο joanna@atlanticplanning.com. Γιατί η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι μία υπόσχεση σε αυτούς που αγαπάς.
0: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlboro και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
3: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
4: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Pesiridis Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
8: Yeah, we're at 10:48, about 12 minutes before 11 o'clock, and we continue. We're going to just keep this party going right up until the bench warmers, more phone calls scheduled, and. but not before we remind you once again.

0: today, third and final day of the St. George Greek Orthodox Cathedral Festival. Started off Friday with signing into legislation that wonderful bill uniting Greece and the great granite state of New Hampshire. Just want to shout out a Kalimera to my good friends, Dick Anagnost and Chris Safidis, and the entire community. Kalimera, παιδιά. Great job. Καλό κουράγιο σήμερα, τρίτη και τελευταία μέρα του festival. Καθεδρικό, the cathedral. Εχτες πήγα, πέρασα, το είπα. Εγώ με το Πέτρο φάγαμε οκτωπόδι. Και τι ωραίο που ήτανε. Πάτε και φάτε, πάτε και χορέψτε. Πάτε σήμερα. Τελευταία μέρα από τις 12 μέχρι τις 7. Today from 12 to 7. The music of the Edifice Orchestra on the grounds of the Cathedral Center on Garnet Avenue in Brookline. The Coptic community. St. Philopater, Coptic Greek Orthodox, Coptic Orthodox Church, excuse me, Egyptian Coptic, is hosting a festival today in Wayland on the grounds of their facility at 169 Rice Street, Wayland. 169 Rice Street, Wayland. Take a tour of the Coptic Church, delicious Mediterranean cuisine, puppet shows, and a great selection of Egyptian cultural events and art. That's today, Egyptian Coptic. Quickly, next weekend, a reminder, St. Nectarius Community of Rosendale, their festival Friday, Saturday, and Sunday. That's next weekend, and next Saturday, one day in Lexington, the Gito Fest. You know, I know you've been to the majority of these communities, Simeon, and bravo soup. However, right now, it is time to take our next call. Once again, Kalimerasas. We're at about 10 minutes before 11 o'clock. Θα απαντήσω με το τηλέφωνο. Καλημέρα, εμπρός.
1: Καλημέρα στη Βοστόνη, καλημέρα Τεντ, καλημέρα Σιμεών, καλημέρα
2: σε όλους. Γεια σου Στράτο!
0: Γεια σου Στράτο!
2: Ήρθαν τα παιδιά!
0: Γεια σου Στράτο μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα παιδιά, είμαι πολύ καλά και έτσι χαίρομαι πάρα πολύ που οργανώσατε τη σημερινή εκπομπή για να τιμήσετε έναν εξαιρετικό συνάδελφο, ο οποίος ολοκληρώνει την θητεία του ως γενικός πρόξενος. Ο Σιμεών είναι ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης τόσο την Ελλάδα όσο και την Ομογένεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνεχίστηκε ένα έργο που ξεκίνησε και από την Ιφηγένεια Εθνική και από μένα. Και ο Σιμεών πραγματικά έδωσε τον καλύτερο του εαυτό. Ήταν ένας εξαιρετικός γενικός πρόξενος, που έδωσε πολύ έμφαση σε μια σειρά από τομείς όπως η παιδεία, ο πολιτισμός, η καινοτομία. Ταξίδεψε πάρα πολύ σε όλες τις κοινότητες και νομίζω έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Very well said. You know, θυμάμαι γιατί εδώ και 4 χρόνια Σιμεών είχαμε ίδιο πρόγραμμα για τον Στράτο και είχαμε τηλεφωνήματα και να σου πω την αλήθεια, δεν το πιστεύω.
2: Πώς περνάει καιρός.
0: Πέσπανε, 4 χρόνια περάσανε. Πω.
2: Στράτο μας, πες μας και δύο λόγια από την πατρίδα, πώς είναι τα πράγματα εκεί, Κυριακή απόγευμα, πώς έλεγε το τραγούδιο Κελαϊδόνης, ο κόσμος πάει στα γήπεδα, η Ελλάδα, του Σαββόπουλου δεν είναι αυτό, στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζει.
1: Κοιτάξτε, είναι μια ηλιόλουστη μέρα στην Αθήνα. Δεν έχω καταφέρει να τη χαρώ πολύ. Εμείς γύρισαμε τα ξημερώματα από το Δουβλίνο που ήμασταν για το Eurogroup, για ταξίδια. Αλλά πραγματικά σήμερα νομίζω ότι η μέρα ανήκει στον Σιμεών και ήθελα έτσι να από πλευράς μου να τον ευχαριστήσω για την συνεργασία και να του ευχηθώ κάθε καλό σε αυτόν και στην οικογένειά του, στην Ερίατα, στη Μαρία. Και έτσι νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι κλείνει ένας κύκλος πολύ δημιουργικός από τον αγαπητό συνάδελφο και θα ανοίξει ένα κεφάλαιο πάρα πολύ παραγωγικό το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα. Let me also repeat this thing in English for our non-Greek speaking audience. I think that Simon was a great consul with dedication.

0: and professionally is he served his community. He traveled a lot, way more than his predecessors, at least than me, in the communities and in the parishes of New England. And this is something that has to be praised by everybody. It's not easy to leave your family and to spend hours reaching out to the community. He's somebody who really developed a very diverse reach out, you know, activity program to universities, schools, academics. I'm particularly happy to see that, you know, during his tenure, he developed even further what, you know, his predecessors have done for the benefit of the Greek American community. And thank you also, Ted, for, you know, doing this thing in support of our community. You know, your role has been key in keeping the whole Greek American community of Boston and not only together. And you are part of that, and thank you for supporting the Consul General and, you know, every Consul General who has been there.
1: Thank you. Thank you. Thank you, Strato. I want to thank you. A couple of closing words with Simeon for Strato.
2: First of all, Strato, thank you so much. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλεφώνημα. Δεν το περίμενα. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Όπως είπαμε και με τον Πέτρο προηγουμένως, δεν ξέρω από τι ώρα ακούγες, αυτά δεν γίνονται εν κενό που κάνει ο καθένας μας. Παίρνουμε μια σκητάλη, την προχωράμε και οφείλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή πήρα ένα εξαιρετικό προξενείο, το οποίο όπως και εσύ το προχώρησες στην κατεύθυνση που ήθελες, έτσι και εγώ έκανα το αντίστοιχο. Θεωρώ ότι και αυτό τελικά, ο τελικός κριτής είναι οι άνθρωποι γύρω μας. Κάναμε και εσύ και εγώ ό,τι μπορούσαμε για να πάει παρακάτω όλο αυτό και να προχωρήσουμε. Εγώ ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ και για τον τρόπο τον οποίο χειρίστηκες την διαδοχή και τον τρόπο με τον οποίο προχωρήσαμε και για τη στήριξή σου σε πρώτη φάση. Αλλά και νομίζω ότι όλοι ξέρουν ότι ο Στρατός είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Εδώ μου το λέγανε και το επιβεβαιώνω κι εγώ, και θα χαρώ γιατί με τον Στράτο θα δουλέψουμε μαζί, πιστεύω, για αρκετά χρόνια ακόμα σε άλλα
1: θέματα.
2: Σε άλλα θέματα και με άλλο τρόπο. Και όπως ξέρετε, ο Στράτος έχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι πολύ κοντά σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και κάνει μια εξαιρετική δουλειά στον τομέα του, όπως και εδώ άλλωστε. Και έτσι, ευχαριστώ πραγματικά πολύ που βρήκες τον χρόνο και την ευκαιρία. Στράτο, ξέρω ότι είσαι πολύ πιεσμένος.
1: Στράτο, είναι μεγάλο.
2: Να πεις μια κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και κάθε καλό στην οικογένεια. Θα συνεργαστούμε βεβαίως και στο μέλλον πάντα, και έτσι μια μεγάλη αγκαλιά σε όλη την κοινότητα και στην παρέα που βρίσκεται στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή.
1: Thank you.
0: Μαζί σου. All the best.
1: Thank you, Strato. Thank you. All right, the phone calls are lined up. Thank you, Strato. Θα πάμε στο επόμενο τηλέφωνο. Θα απαντήσω εμπρός. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Ιφηγένεια Καναρά.
2: Και την Καναρά.
4: Λείπει, εγώ θα το πω, λείπει Αλεπού από το παζάρι.
3: Έτσι ακριβώς. Πιστεύω ότι θα γλιτώνατε εύκολα. Τι κάνετε, χαίρομαι πολύ που είστε όλοι παρέα καταρχάς, που εξακολουθείτε να είστε όλοι παρέα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
5: Καλημέρα, Ιφηγένεια.
3: Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω έτσι παρέα, χαμογελαστούς. Έστω και αυτή την, έτσι, τη μέρα που είναι μέρα έτσι χαρμολύπης, γιατί το αποχαιρετάτε έναν έτσι έναν ακόμα γενικό πρόξενο. Εσείς μένετε σταθεροί βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι να πω εγώ. Να ξέρω, είμαι και λίγο υποκειμενική, ξέρετε, γιατί με το Σίμω είμαστε πρωτίστως φίλοι και νομίζω και δευτερευόντως συνάδελφοι. Οπότε η δική μου, ξέρετε, τοποθέτηση θα είναι μάλλον πιο προσωπική και πιο συναισθηματική. Εμένα θα μου λείψει ο Σίμος από την Αμερική πολύ, γιατί είμαστε σε σχεδόν σε καθημερινή επαφή. Αλλά ξέρω ότι έχει ολοκληρώσει έναν κύκλο με πολύ μεγάλη επιτυχία, οπότε είναι η ώρα. Εξάλλου του το έλεγα και καιρό, νομίζω, είναι η ώρα για το επόμενο βήμα. Οπότε να ευχηθώ από καρδιάς κάθε επιτυχία. Ξέρω ότι είναι μια ακόμα πρόκληση μου η οποία

0: με την γκρίνια μου και την κριτική μου δίπλα συνέχεια, αλλά ξέρεις ότι αγαπάω και εσένα και τη Μαρία και την Ερία τα πολύ και εύχομαι.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: Ηφηγένειά μου, κοιτάξτε, έτσι είναι. Εγώ με την Ηφηγένεια είμαστε φίλοι εδώ και 26 χρόνια. Έχουμε μια πορεία παράλληλη, επάλληλη και ταυτόχρονη. Είμαστε και οι δύο επαρχιωτόπουλα και ταυτόχρονα και οι δύο άνθρωποι που πιστεύουμε. Έχουμε, τα core values είναι, νομίζω, τουλάχιστον τα επαγγελματικά, σίγουρα παρόμοια. Yeah. Η Ηφηγένεια λειτουργούσε πάντα για μένα σαν μια φωνή συνείδησης, σαν μια, σαν ένα, σαν ένας, ο βράχος πάνω από το οποίο θα τσεκάρω και θα τεστάρω mm-hmm. τις αντιλήψεις μου και την πρόοδό μου. Mm-hmm. Είναι, νομίζω, ο κορυφαίος συνάδελφος και αυτό δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το αποδεικνύει η πορεία της. Αλλά πάνω απ' όλα, για μένα, στις δύσκολες στιγμές στάθηκε εκεί. Και έτσι έχω μια πολύ μια αδυναμία στην Ηφηγένεια και πάντα θα έχω και ελπίζω να συνεχίσουμε την κοινή μας πορεία γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, νομίζω. Yeah.
3: Πριν σ' αφήσω, Ηφηγένεια, how's everything in New York today? Τι γίνεται, κρύο, ζέστη, τα ίδια εδώ, τι γίνεται?
0: As busy as it gets, που λέει και το GBS. Yeah. In a, it's, we're getting into a very difficult week in New York because of the UN week. So we have a series of visits by our prime minister. The minister is here. The minister of culture is here. The minister of family and cohesion is here. So it's a busy week. But, it's nice. It's interesting. The community is engaged. So we're trying our best to, ξέρεις.
3: Ξέρω.
0: Αλλά it's going well. I think it's going well. Αλλά όπως σας έλεγα κάθε φορά, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. So we have to keep trying. I think the result is going to be good.
3: Yeah, thank you. And a big former consul general.
0: Εγώ και σε εσάς και σε όλους, and all my best wishes to you and to all my good friends in the studio, and of course the the community in Boston, which is always very close to my heart because the whole thing started from Boston. So Boston is always Boston.
4: Κυρία Καναρά είναι στις καρδιές όλης της Βοστόνης.
5: Καμία φίλη.
2: Αυτό θα το πω ποτέ δεν το θέλω. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου.
3: We've got phone calls lined up.
5: Καμία αμφιβολία.
3: Yeah. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και καλό κουράγιο. Thank you.
0: All the best. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. All right, it is 3 minutes past 11 o'clock and the phone calls have been ringing in, so who am I to stop them? We have our next caller. Good morning, Kalimera, and who has the privilege of saying a few words on behalf of Simeon Tegos next? Good morning, Kalimera, you're up.
6: Kalimera, Ted. This is Elaine Popoulias.
3: Hello, Elaine.
4: Hello, Elaine. Hello.
6: Hello. Hello, everybody. Kalimera, it's an honor and a privilege to really join you and, of course, come after our beloved Ifigenia, who we all have so many happy memories of. But specifically today, it's an honor and a privilege to thank Simeon for all he has done for the community here. We're proud of you, and Greece should be proud of you, for fulfilling all of your duties in such an exemplary way.
2: Thank you so much, Elaine. Elaine, it's my go-to person when things go tough in the academic academic plane, in which was it was happening a lot.
3: Mm-hmm.
2: For those who don't know, this is the director of the Harvard Center for European Studies, a very important place in the academia and in the political science world. Correct me, Elaine, if I'm not saying that correctly. I'm very proud of what we achieved together with Elaine. We handled some serious, complicated visits and events. And Elaine, thank you so much for taking the time to say a few words and working with me and enlightening me, because

0: on the web at callartnow.com. That's callartnow.com. Thank you, and a Freddy Stahl.
1: Cosmos Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.

0: Τι πω, λοιπόν, και με αφορμή την αναφορά στον πατέρα, θέλω να σου πω ότι το να τιμά κανείς τους γονείς του, ακόμα και όταν έχουν φύγει, είναι κάτι που μας κάνει Έλληνες, έτσι, από αρχαιοτάτων χρόνων. Mm-hmm. Η τιμή στους προγόνους, τιμά την πατρίδα σου και τους προγόνους σου, στήριξε την επόμενη γενιά. Νομίζω είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Έτσι, και αφήνω να πω ότι εγώ έχω χάσει και τους δύο γονείς μου, τη μητέρα μου σχετικά νέος.
1: Όλοι μας κλαίνε εδώ μέσα, όλοι μας.
0: Αλλά ένα μεγάλο μέρος αυτού που είμαι είναι αυτοί οι άνθρωποι, Ted. Mm. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και τι θέλω να πω, ότι αν έχω κάτι να δώσω στην κόρη μου που είναι η επόμενη γενιά, είναι αυτά που μου έμαθαν οι γονείς μου κάποτε όσο μεγάλωνα στον κάμπο της Σημαθίας και στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο θα είμαι πάντα περήφανος, mm-hmm. το οποίο θα μπορέσω να δώσω και στο παιδί μου, ελπίζω, όπως εσένα ο πατέρας σου έδωσε αυτά που σου έδωσε. Είναι αυτό που μας κάνει όλους αυτό που είμαστε, άνθρωποι, Έλληνες, με αυτή την εκπληκτική πορεία μέσα στους αιώνες, και αυτά που μας κράτησαν χιλιάδες χρόνια σε τελική ανάλυση, και πάλι εδώ θα είμαστε για τα επόμενα χιλιάδες χρόνια. Οπότε πραγματικά ήθελα να σε ευχαριστήσω που μου έδωσες αυτό το βήμα. Αυτά τα χρόνια δεν είχα εμπειρία στο ραδιόφωνο και ούτε πρόκειται να αποκτήσω. Αλλά ξέρεις.
2: Είσαι είσαι τηλεόραση.
1: Yeah, you've got a face.
2: Έτσι όπως είσαι, είσαι τηλεόραση. Σίγουρα. Θα σε δούμε στην τηλεόραση πολύ σύντομα.
0: Αυτό που χαίρομαι εδώ είναι αυτό το κλίμα που είχαμε εδώ πάντα. Έτσι το τόσο ωραίο.
1: Γελαστό.
0: Έτσι, ναι. Και μπορέσαμε να περάσουμε και καλά κάνοντας.
2: Όπως λέει εδώ ο προφέσορ. Όπως λέει εδώ ο κύριος καθηγητής, λέει τόλμη και γοητεία.
1: Ανδρέα, thank you. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ, πραγματικά.
1: Να είστε καλά. Επόμενο τηλέφωνο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Δημητριάδη, και σε όλο το ακροατήριο μας καλημέρα. Να ευχαριστήσουμε και να αποχαιρετήσουμε τον πρόξενο Σιμεών. Να καλωσορίσουμε τον καινούριο πρόξενο.
1: Ένα ποιματάκι έγραψες?
3: Έγραψα, μάλιστα. Κύριε πρόξενε Σιμεών Τέγκου,
1: ακούμε.
3: Όλοι οι ομογενείς Βοστόνη θα σε αποχαιρετήσουμε. Με γκάρδιες ευχές θα σε ευχαριστήσουμε. Τους μαραθώνιους δρόμους θα σου χαρίσουμε. Ελλάδα και Αμερική και στα πέρατα της γης, όπου υπάρχει ελληνισμός, να βρίσκεται ο ελληνικός δεσμός. Η πατρίδα μας προσμένει σαν τη μάνα τα παιδιά, να γυρίσουμε απ' τα ξένα στη γλυκιά της αγκαλιά. Πατρίδα, κι αν εφύγαμε από μέσα απ' την αγκαλιά σου, να μας ενώνουν σπλαχνικά τα αθάνατα φτερά σου. Η πατρίδα δεν πουλιέται, ούτε αγοράζεται. Αυτή που βρήκαμε θα είναι και να τη δοξάζουμε. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε
0: Λέξη.
1: Το περίμενες ένα ποιματάκι?
0: Όχι, δεν ένα το περίμενα. Μου είχε δώσει και ένα έγγραφο ποίημα όταν είμαι το πηγητήριο στο Μαλλιώτιο και έτσι τη χαίρομαι πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Θα παίξουμε ένα τραγουδάκι. Και εγώ δεν ξέρω ποιο τραγουδάκι. Πριν θα παίξω ένα τραγουδάκι και θα κλείσουμε. Ωραία. So, this song, and we'll be back with closing comments.

0: All right, we're coming to a close. Don't forget the bench warmers, and they're all here. Billy Galatas, Nick Ipsilantis, Nick Markopoulos, and myself, our final hour. This has been an awful lot of fun for me. And allow me to just say very briefly, in my own words, thank you on behalf of the entire community. And more than anything, I think I cherish the friendship that we have established. Aside from all the work, we know the work, but when you make a friend, it's very special, and we'll just leave it at that.
1: Εγώ να πω ευχαριστώ που μας έκανες περήφανος. Τελεία και παύλα.
2: Πολύ ωραία. Το είπες στα μάτια, απίθανο. Πραγματικά.
0: Σημείο, I'm going to give you closing words.
2: Ξανά στα σπίτια μας.
0: Yeah, Πέτρο.
3: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ο δρόμος θα είναι δύσκολος και εκεί που πάει, φαντάζομαι, αλλά νομίζω θα τα βρει, θα τα κανονίσει μια χαρά όπως πάντα. Να σε καλά, Σιμού.
4: Θα φάνε αυτό που
2: πρώτη φορά θα είσαι πρέσβης. Εύχομαι να έρθεις να ζω ακόμα και να στώ πρέσβης στην Αμερική. Ιδαλλιώς, όπου και να πας πρέσβης, εγώ θα έρθω να σε δω.
0: Εσύ ψάχνεις για ένα φτηνό ξενοδοχείριο.
2: Άμα γίνει πρέσβης, ας πούμε, στο Παναμά, στο ξενοδοχείο.
4: Δεν νομίζω ότι το χρειάζεται.
0: Αυτός θύμωσε που δεν πας Παναμά. Ήθελε vacation.
4: Και όχι μόνο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι δύο λόγια, να κλείσω στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ήταν για μένα ύψιστη τιμή να υπηρετήσω εδώ στη Βοστόνη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους από την καρδιά μου και για τα καλά λόγια και κυρίως για το πόσο μπορέσαμε να δουλέψουμε και πόσο καλύτερο με κάνανε και επαγγελματικά και σαν άνθρωπο. Έχω πολύ δρόμο μπροστά μου. Κανένας δεν ξέρει, Κώστα μου, Πέτρο μου, σταμάτη μου, πώς θα εξελιχθεί η ζωή του και αν θα τα πάει καλύτερα ή χειρότερα. Αλλά αυτό που θα έχω σίγουρα μέσα μου είναι όλα αυτά που ζήσαμε μαζί, με περηφάνεια έτσι και με σιγουριά. Έχω την αυτοπεποίθηση, τις γνώσεις που μου έδωσε αυτή εδώ η υπηρεσία, αυτού του είδους η εμπειρία. Και θέλω να πιστεύω ότι τιμώντας τους γονείς μου και στηρίζοντας

0: επόμενη γενιά και θα μπορέσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι και να κλείσω λέγοντας ότι είμαι πολύ περήφανος που είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω σε αυτή την κοινότητα. I'm deeply proud that I had the opportunity and I'm thankful to all our diaspora for this. It's still a bad thing. We will see each other soon in new parallels, right? Thank you, Ted.
1: Thank you.
0: It's been great.
1: Guys, let's give him a round of applause.
2: Bravo! Axios!
1: Axios! Καλή αντάμωση!

Και ανοίγω αμέσως με δύο σαμιώτικα τραγούδια. Γιατί βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα το 1912 ο Θεμιστοκλής ο Βούλης, που έχει αποβιβαστεί στη Σάμο με αντάρτικες δυνάμεις, καλεί το λαό της νήσου να ξεγερθεί κατά των Τούρκων. Επέτειος των σαμιωτών. Χρόνια τους πολλά.

και τα δύο αυτά τραγούδια αφιερωμένα από την κοινότητα Καθηδικού που έχει σήμερα την τρίτη και τελευταία μέρα του φεστιβάλ στο κέντρο του Καθηδικού στο Brookline, περάστε, και από την κοινότητα Αγίου Αναπαπτιστού Βοστόνης που έχει τη δεύτερη μέρα του διημέρου φεστιβάλ σήμερα 12 με 6 στο δικό του χώρο 15 Union Park Street με εκλεκτά φαγητά και γλυκά, περάστε.

Πέρασε λοιπόν από το φεστιβάλ του Καθεδρικού, τρίτη και τελευταία μέρα σήμερα, μέχρι τις 7 απόψε, στο Brookline. Και από το φεστιβάλ του Αγιάννη, μέχρι τις 6 απόψε, εκεί στο δικό του χώρο, 15 Union Park Street. Περάστε!

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Μόρφο και τόλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Ρεστόραντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστόραντ, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζω αμέσως το μουσικό μέρος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 50, τι λέει εκεί, 56 και τα 3, μάλλον. Το πρώτο, σύνδεση του Γιώργου Μπουζάκη. Το ταγκό της Αθήνας με την Κέτι Μπελίντα, το τρίο Γκρέκο και την Ηλέκτρα Ζακά.

Το δεύτερο είναι σύνθεση του Σπίλιου Μέντι με στίχους Μίμη Τραϊφόρου από το 1956. Ένα τραγούδι από την επιθεώρηση του Τραϊφόρου και Βασιλιάδη, αλλά Νάσερ, που παρουσιάστηκε στο θέατρο Βέμπο το 1956, Κανελιά, με τη Σοφία Βέμπο και χοροδία Ελληνίδων.

ατολιά. Έχουν γίνει κοτσόμπολια, μα εγώ δεν βγάζω διόλου μιλιά και γραμμή στην ελιά με τολιά. Να φιλιά, με στουλιά μου την αγκαλιά, κι απ' την κάψα που έχω εγώ απ' τολιά,

Από το... '56 και το τρίτο. Σύνθεση του... Τι νος λέει εκεί στο εξώφυλλο. Του Γιώργου Μουζάκη και αυτό. Σε στίχους Γιώργου Γιαννακόπουλου από το 56. Κάθισε καλά, λέει η Μάγια Μελάγια, μαζί με το τρίο Μπαλκάντο.

φράγκο είσαι πάντοτε τα πει. Τι σημαίνει λέξεις όχι, δεν γνωρίζεις τι θα πει. Και στα τρώνε μέχρι φράγκο είσαι πάντοτε τα πει.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

τρίτη και τελευταία μέρα, είπαμε, του φεστιβάλ του Καθεδρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας, απόψε μέχρι τις 7, στο κέντρο του Καθεδρικού, στο Bookline, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε. Δεύτερη και τελευταία μέρα του φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού Βοστόνης, μέχρι τις 6 απόψε, στο δικό του χώρο, 15 Union Park Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε. And the Metropolis of Boston Fall Camp for 2026 for grades 6 to 12 will take place Saturday, October 10th to Monday, October 12th. Registration opens tonight at 7 p.m. So log on to metropolisofbostoncamp.org or phone in at 617-651-1369. Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαζιροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου εδώ στο σταθμό αυτό, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. That's the annual radiothon of the Hellenic Nursing Home on our programs here at WNTN. Sunday, November 8th, Friday, November 13th and Sunday, November 15th. And we urge you to call in those days and make your pledge.

Έχω για εσάς, όπως κάθε Κυριακή, μια σύντομη ανασκόπηση της εβδομάδας. Στην Ελλάδα μας, τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Αποχαιρέτησαν στο πρώτο νεκροταφείο η οικογένειά της, παιδιά και εγγόνια, φίλοι και πλήθος βουλευτών, στελεχών, πρώην υπουργών και ιστορικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ και πολιτικά πρόσωπα από όλους τους χώρους. Έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 103 ετών. Στη Βουλή των Ελλήνων άρχισε πάλι η συζήτηση της δεύτερης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά με προεκλογικές σφήνες. Στα παγκόσμια νέα, αυξημένη είναι η κινητικότητα στη Ουάσιγκτον εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ Σαουδαραβίας και των Χούτι στην Ιεμένη, με τον πρόεδρο Τραμπ να διακόπτει το weekend του, ενώ οι αμερικανικές αρχές καλούν τους πολίτες τους που βρίσκονται σε χώρες της Μέσης Ανατολής να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Γερμανοί ψηφοφόροι έχουν σήμερα δύο κρίσιμες περιφερειακές εκλογές σε Βερολίνο και Μέκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, με τα αποτελέσματα να αναμένονται να εντείνουν την πολιτική πίεση στον καγκελάριο Μέρτς. Στην Αμερική μας, η Fed ανέβασε την Τετάρτη τα επιτόκια κατά 25 εκατοστά της μονάδας, πρώτη φορά σε 3 χρόνια, φυσιολογικά λόγω του inflation που συνεχίζει να αυξάνεται λόγω του υψηλού κόστους πετρελαίου και βενζίνης, λόγω του πολέμου του κυρίου Τραμπ με το Ιράν. Τη βενζίνη την πλήρωσα χθες 4,46 το γαλόνι. Πρώτη φορά στην ιστορία. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίν από τη μεριά του έχει πολλά να συζητήσει.

Σήμα τον πρόεδρο Τραμπ την ερχομένη Πέμπτη στη Ουάσιγκτον. Εδώ στη Ουάσιγκτον ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να παρανομεί με το κρατικό ίδρυμα JF Kennedy κατά των δημοσιογράφων και σχεδόν με κάθε ενέργειά του παρανομεί σαν, να το πούμε καθαρά, σαν δικτάτορος. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Ευσταθείου, Μεγαλομάρτυρος και Ιλαρίωνος Οσίο Μάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 7 Σεπτεμβρίου, Σώζοντος Μάρτυρος, Ευψυχίου και Ονησιφόρου Αποστόλων, Αποστόλου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Μια σύντομη ανασκόπηση της εβδομάδας, μια σύντομη ματιά μάλλον στο ιστορικό ημερολόγιο. Το 490 π.Χ. σαν σήμερα, Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται στο Μαραθώνα, οι Πέρσες υπό τον Δάτη και τον Αρταφέρτη αφήνουν στο πεδίο της μάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι μόλις 192. Βέβαια, είχαμε υπέροχους στρατηγούς τότε στην Αθήνα. Το 1519 ξεκινούν από την Ισπανία 5 πλοία με επικεφαλής τον Φερδινάντο Μαγκελάνο, προκειμένου να κάνουν το περίπλου της γης. Το 1797, τι λέει εκεί, το 1797 η φρεγάτα USS Constitution καθελκύεται στη Βοστόνη, είναι ακόμη και σήμερα η ναυαρχίδα του πολεμικού στόλου Αμερικής. Το 1912 ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, που έχει αποβιβαστεί στη Σάμο με αντάρτικες δυνάμεις, καλεί το λαό της νήσου να εξεγερθεί κατά των Τούρκων, όπως είπα και προηγουμένως. Το 1917 γεννήθηκε ο Red Auerbach, προπονητής και παράγοντας των Celtics και του NBA γενικότερα, φοβερός πραγματικά και κέρδισε πολλά κύπελα. Το 1952 ο Alfred Hershey και η Martha Chase δημοσιεύουν άρθρο στο οποίο αναφέρεται ότι το DNA παίζει ρόλο στην κληρονομικότητα. Το 1960 εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη το πρώτο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου από τη δεκαετία του 60, βέβαια, η οποία ήταν η χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά. Και τέλος, σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, το 1962, ο κυβερνήτης του Μισισιπί, Ross Barnett, εμποδίζει την προσπάθεια του James Meredith να γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός ποιητής, φοιτητής σε πανεπιστήμιο της πολιτείας αυτής. Με τα επεισόδια να ακολουθούν τις επόμενες δεκαετίες. Αυτά.

μια ανασκόπηση της μουσικής που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη βραδινή εκπομπή και μερικοί ίσως να χάσατε την εκπομπή. Α, πρωτού πάμε εκεί, παρακαλώ, πρωτού πάμε εκεί. Έχουμε άλλη μια επέτειο γενεθλίων. Η Σοφία Λορέν είναι σήμερα 92 ετών, έχοντας πίσω της μια ζωή που μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική από μόνη της. Φτώχεια, πόλεμος, καλυστία, Hollywood, ένας μεγάλος έρωτας, δύο παιδιά, Όσκαρ και μια καριέρα που ξεπέρασε τα σύνορα της Ιταλίας. 92 χρονών η Σοφία Λορέν, χρόνια της πολλά. Να την ακούσουμε λοιπόν στο ντουέτο με τον Τόνι Μαρούντα, με τη διεθνή επιτυχία τους,

0: Την Δευτέρα το βράδυ, στο ημίωρο του Κουσκάλκου, ακούσαμε Καζατζίδη.
1: Φίλοι μου, φίλοι του Στέλιου Καζατζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.

μας τα είπε ο Καζατζίδης το έτος 2000 από το CD αυτό. Βέβαια. Όσοι το πιστέψανε, καλά. Όσοι δεν το πιστέψανε,

En dan zijn we hier dus mo. Kijk, mijn rust naar Colson, eigenlijk door de Donbass. In Market Basket, in de Mia Potis Mikrodras, als je ziet, is de Amerikaanse Simmera. Αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Mullah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868 9098. Ο Στάθης γιορτάζει σήμερα, χρόνια του πολλά. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Το Moscow Fine Wine στο Summerville. Ο Chris Λιάντος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 788-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Τρίτη βράδυ στο ημίωρο των Αλφόν Σκάλκου είχαμε αφιέρωμα στον Ξαρχάκο. Και βέβαια πέρα από τις μεγάλες επιτυχίες που έχει γράψει ο Ξαρχάκος για Πίθη Κότση, Μοσχολιού και τόσους άλλους καλλιτέχνες, να ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι που έχει γράψει για τον Μητσιά. Μια υπέροχη σύνδεση.

Έναν θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση. Έχουμε κι άλλο ένα τραγούδι να ακούσουμε, πρώτου πάμε στις διαφημίσεις τις επόμενες. Τετάρτη βράδυ ακούσαμε συνθέσεις στο ημίωρο, συνθέσεις του Μάνου Λοΐζου. Η μεγάλη σύνθεση που έχει αφήσει η εποχή. Το μόνο ελληνικό τραγούδι που γράφτηκε χωρίς στίχους, διότι απλούστατα όταν το άκουσε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο μεγάλος στιχουργός, είπε στο Μάνο Λοΐζο, το τραγούδι αυτό είναι τέλειο, χωρίς τους στίχους του δικούς μου, ούτε κανός αλλονού. Ο χορός από το φιλμ Ευδοκία.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, ταυτίσια κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας.

Παρασκευή βράδυ, στο ημίωρο, αδελφός Κάλκου, ακούσαμε Μαριό και Γιώργη. Να τους ευχαριστήσω, τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη και πάλι. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Ένα από τα τραγούδια του Γιώργου Τζόρτζη και της Μαριός. Η ακρίβεια στις τιμές στα καταναλωτικά είδη. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Ζαπέτας την εποχή εκείνη, δεκαετία του 60.

Μάλιστα. Φίλε ακροατές και ακροατές, να υπενθυμίσω άλλη μια φορά το φεστιβάλ του Καθεδρικού Βοστόνης, τρίτη και τελευταία μέρα μέχρι τις 7 απόψε, στο κέντρο του Καθεδρικού στο Brookline. Περάστε. Να υπενθυμίσω και το φεστιβάλ του Αγιάννη Βοστόνης, δεύτερη και τελευταία μέρα μέχρι τις 6 απόψε. Περάστε, 15 Union Park Street. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να έχετε μια ευχάριστη υπόλοιπη Κυριακή, μια ευχάριστη εβδομάδα, οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου αύριο το πρωί από τις 7 η ώρα με το Μελέτη. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ένα συσχετικό πρόγραμμα και μετά ένα στην Αγγλική από τη Νέα Υόρκη και από τις 4 και μετά με ελληνική μουσική. Απολαύστε. Γεια χαρά.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: στα δυο. Τίποτα άλλο δεν ζητάω, μόνο να την ξαναδώ. Το κορμάκι της Θεέ μου, το πόθι στο λαό.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.